Εμπρεμοζάνι εκεί λεβεβόλε. Εφλεμονάβια λέτσι κι ζάνι λεβάλια μαμά με λόγω.